από αυτά τη λόγου I'll be missing you ώστε στο 6.7 καίβητας τένα 24. augustil τελκοιού σάτε βήμασες σάτε τουίνι. Τι κουλατε ρόιτο τρίγε φέμμινα λανέτε νόιντζο τέγε σίγκελα σίτσμενι σελε σάτε τουίνις ονάμε αρα εισίμεσε 90 päiväse paketti 24.7 fitness sporti klubissa, niin että sellaista kindlasti juttu teemme ja vaatamme yle, milliseit päivii tähistetä saapuipa homme 25. augustil. Hetkellä aga etasi järgmise looga, mängin teille Kenkat ja Paulo ja Luku 3, tööl 2 vabaa.